Για βόρβετα φάε τούβα, μάρα τα βιολίτα, για γιατκο όζαν σεν. Μάλατ περχε γιούλαν, για μότε κουβάν σα τον αίσεν. Σέτε σίτε κέσκουστε, ετ βέλβολη σούρεν τον τέστα. Σαν ότ καϊκί μητα ήμινε τεκέ, τόλιζε τέτερα.